εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.

0: Σπίρτο FM.
1: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, γιατί έχω.
2: Τι έχεις.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: ένα κρυμμενάκι στην ίδια.
1: Το έχουμε!
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοή και λέει ο Νίκος κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στο

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μπιζέ της Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας? Με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν ανακοίνωσε πως ανέβαλε ο Τραμπ μετά από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ασκώντας μεγαλύτερες πιέσεις στην Τεχεράνη να συμφωνήσει με την πρόταση εκεχηρίας της Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, η επίθεση στο Ιράν είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε επειδή το ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με 6 συλλήψεις για απάτες, ΟΠΕΚΕΠΕ, εκβιάσεις και ζωοκλοπές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν παράνομα κτήματα και ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο για να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις άνω των 500.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι. 49χρονη οδηγός παρέσυρε 36χρονο πεζό, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδα στα βόρεια. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλός Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε 19η ημέρα του Μαΐου, που και πάλι δεν θα το φανεί ότι είναι Μάιος και τις επόμενες μέρες, γιατί προβλέπονται κάτι καιρικές αναστατώσεις. Αναστατώσεις δηλαδή γενικώς προβλέπονται, και βλέπουμε ότι επιστρέφουν, και σήμερα γίνεται θέμα, και πρώτο θέμα μάλιστα στα νέα, επιστρέφουν τα όπλα που στείλαμε για να φυλάνε το ΝΑΤΟ από την Ιρανική επιθετικότητα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν ήταν η επιθετικότητα Ιρανική που δημιούργησε τον πόλεμο, μάλλον επιθετικότητα ήταν. Αλλά τα νέα σήμερα γράφουν στον τίτλο τους: Λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Αυτά δηλαδή που είχαμε πάει στην Κάρπαθο, που στείλαμε από εδώ και από εκεί, επιστρέφουν, και επιστρέφουν και τα F-16 από την Κύπρο, και μένει η φρεγάτα, και θα δούμε και αυτή. Αυτό λέει η κυβέρνηση, δεν συνδέεται με τις απειλές της Τουρκίας, με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για να μοιράσει το Αιγαίο, κατά πως νομίζει ο Ερντογάν, που του δίνει την απόλυτη εξουσιοδότηση να κόψει οικόπεδα μέσα στο Αιγαίο χωρίς να μας ρωτήσει. Όλα αυτά συμβαίνουν γύρω-γύρω, και υπάρχει και ένας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, για να δούμε λίγο τα γεωπολιτικά, ξεκινήσουμε από αυτά, γιατί θεωρητικά θα τα δούμε σε λίγο. Υπάρχει και ένας Ντόναλντ Τραμπ που ήταν να επιτεθεί σήμερα στο Ιράν, αλλά το ανέβαλε πάλι. Γιατί λέει, του είπε ο εμίρος του Κατάρ, κάτσε λίγο, γιατί κάτι φτιάχνουμε, μην κάνεις φασαρία, γιατί ακούγεται δίπλα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Διαβάζουν και τα παιδιά. Και έτσι, αφού είχε ο εμίρος του Κατάρ έτοιμα, ανέβαλε την επίθεση. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό. Καλό είναι, αλλά δεν στρώνει τίποτα. Και στα κάψιμα το βλέπουμε.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: πουλάκια, γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στον καιρό τώρα, για να καταλάβουμε το άστατό του, μέχρι και το Σάββατο θα έχει βροχές. Μάλιστα το Σάββατο δείχνει και κεραυνούς, κανονικά φαινόμενα.

0: Οπότε πάμε σε βροχές και μάλιστα. Επειδή πια και τον καιρό πρέπει να τον διασταυρώνεις, τίποτα δεν είναι δεδομένο και η καθημερινή δείχνει τις βροχές τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο και αύριο κάποια στιγμή θα βρέξει προς το απόγευμα και μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Οπότε στα βόρεια θα είναι πιο πλούσια τα πράγματα από την πλευρά των βροχών προς το τέλος του Μαΐου. Έτσι, σήμερα έχουμε 19 και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες μέρες έτσι βροχερές και φθινοπορεινές. Από υγρασία και από βροχοπτώσεις δεν έχουμε πρόβλημα. Φέτος το αποδίδει και το ΜΕΤΕΟ σε ανάρτησή του και σε έρευνά του ότι πάμε καλά από υγρασία. Αυτό έλειπε να μην πηγαίνουμε και φέτος καλά. Αν και δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες ξηρασίας προς τη δυτική πλευρά της Ελλάδας, από Ιόνιο, από Ήπειρο, από εκεί, που έριξε και εκεί πολύ βροχή. Όλα από εκεί ξεκίνησαν φέτος. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι στέγνωσε νωρίς. Να ξέρετε ότι η θάλασσα ζεσταίνεται σιγά-σιγά, αλλά δεν είναι ακόμα στη φάση που μπαίνεις κανονικά. Είναι η φάση που πιάνεις το νεράκι και το πλατσουρίζεις πάνω σου, γιατί είναι γύρω στους 20-22 βαθμούς, ενώ κανονικά για να μπεις μέσα και να πεις μπήκα. Και να μείνει μόνο το κεφάλι απ' έξω, θες 23-24 και πάνω. Στους 26 είναι καλά. Για θερμοκρασία θάλασσας μιλάμε. Σήμερα εορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, ο Αγαμέμνων, χρόνια πολλά στο Μένιο. Παίρνει και άλλες παραλλαγές. Σε Αγαμέμνων δεν θα το βρείτε εύκολα, γιατί βρήκε ο αρχαίος τη θέση του στο εορτολόγιο μέσω κάποιου άλλου, μέσω αντιπροσώπου δηλαδή, αλλά τον εορτάζουμε μέσω του Μέμνονος. Του Μέμνονος είναι σήμερα. Και ο Πατρίκιος και η Πατρική εορτάζουν μαζί με τον Αγαμέμνονα. Δεν έχουμε κάποιον άλλον από ό,τι βλέπω. Έχει πολλούς Αγίους βέβαια, είναι γεμάτο. Έχει και τον Δημήτριο τον Πρίγκιπα. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Ντάνσταν, είναι προστάτης των Σιδεράδων. Έχει τον Άγιο Ιβ, είναι προστάτης. Έναν είχαμε εμείς τον Τριαντάφυλλο παλιά και τον είχαμε Άγιο. Προστάτης της Βρετάνης των Ορφανών και των Δικηγόρων. Είναι και η Χωακίνα, η προστάτητα των Εξορίστων και των Χειρών και τη Σαπουνόπερα, αν υπάρχει κάπου μεξικάνικη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στους δρόμους. Ξεκινάμε με τα κλασικά, αλλά με έντονο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού. Ίσως κάτι να έχει συμβεί εκεί, αν κάποιος ξέρει και θέλει να ενημερώσει και έχει τα κουράγια πρωί-πρωί. Εδώ είμαστε και μέσω τηλεφώνου 211-189-1013 και μέσω του MSN στο Facebook. Γιατί από ό,τι βλέπω, η άνοδος ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από χαμηλά, σχεδόν από τις τρεις γέφυρες στο Περιστέρι και φτάνει μέχρι πάνω, μέχρι Λυκόβρηση. Στην κάθοδο, ένα κομμάτι είναι από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι, το θεωρείς εκεί φυσιολογικό για την ώρα. Και Αθηνών Κορίνθου. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Επειδή λέγαμε πριν για την ξηρασία, για τις φετινές έντονες βροχοπτώσεις και για τα χιόνια του Μαΐου, βέβαια. Έτσι, όλα συνέβαλαν στο να έχουμε φέτος νερό και υδροφόρο ορίζοντα καλό. Γέμισε και το σπήλαιο του Αγκίτη. Το σπήλαιο του Αγκίτη είναι στη Δράμα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί είναι και επισκέψιμο. Και έχει μια κήτη εντός του σπηλαίου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, 12 χιλιόμετρων. Οπότε όλο αυτό είχε στεγνώσει εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν είχε νερό ούτε στους καταράκτες, ούτε στην κήτη. Και τώρα έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στην ωραία κατάσταση του νερού που τρέχει τα φυσιολογικά και δεδομένα κάποτε, τώρα πια δεν είναι. Και λένε ότι είναι πια πρωτόγνωρες οι εικόνες τώρα να ξαναβλέπεις το νερό να τρέχει από τους καταράκτες. Κατά τα άλλα, πρέπει να αυτό το don't look up να θα ζήσουμε, γιατί περνάει ένας μετεωρίτης, τώρα τον ανακάλυψαν πάλι, για να δούμε λίγο τα σημαντικά που μας αφορούν άμεσα. Περνάει ένας μετεωρίτης σε απόσταση ενός τρίτου της απόστασης Γη-Σελήνη, που δεν είναι τίποτα, είναι δορυφόροι. Και αυτός ο αστεροειδής εντυπωσιακός έχει το μέγεθος 4 λεωφορείων του Λονδίνου. Δεν ξέρω και πόσα είναι τα λεωφορεία του Λονδίνου. Διπλά αυτά είναι με τη φυσαρμόνικα ή... Αυτά είναι διόροφα, δεν είναι σε μήκος, είναι σε ύψος. Τέλος πάντων, 4 θα είναι, αν τα έχετε υπόψη σας, 4 λεωφορεία. Αν πιάσει γη αυτός, λέει, κάνει μεγάλες ζημιές, σαν αυτές που έγιναν στη Σιβηρία, όπου έπεσε ένας μετεωρίτης, αλλά οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι απλά θα περάσει. Δεν θα φαίνεται και με γυμνό μάτι, αυτό έλειπε. Αν θες, λίγο αχνά, αν ξέρεις που να κοιτάξεις, το διακρίνεις. Αλλά θα τον δείξουν. Είναι σίγουρο, λένε οι ειδικοί, ότι δεν μας πιάνει. Θα περάσει και θα φύγει. Λίγο θα ακούσουμε το σφύριγμα και θα σηκώσει μαλλί.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αν θέλετε, έχει λαϊβάκι. Κάτι οι Ιταλοί αστρονόμοι το μεταδίδουνε.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίεση 101,3. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, είμαστε στη 19η ημέρα του Μαΐου και κάθε μέρα βλέπεις ότι προσπαθούν να σου φτιάξουν τη διάθεση ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος, που τα λέει λίγο γκρίζα και σκούρα σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα διαφόρων περιοχών όπως ο Κορινθιακός ή η Σαντορίνη. Ακόμα έχει κάνει ολόκληρη εργασία και τη Σαντορίνη και προσπαθούν οι άλλοι λίγο να τα ασπρίσουν τα σκούρα που επικοινωνεί. Έκανε την εργασία του Σαντορίνη και μας έδωσε πάλι ένα νουμεράκι. 25% πιθανότητες για έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Μια χαρούλα όλα. Έτσι για να στρώνουμε πρόγραμμα. Αλλά η επιστήμη είναι απαραίτητη όταν ξέρει να προχωρά μπροστά, να ανοίγει καινούριους δρόμους, και δεν μπορώ παρά να δώσω τα εύσημα στον Κρίστοφερ Μπακ. Ο Κρίστοφερ Μπακ ήθελε να μελετήσει, είναι υιολόγος, και ήθελε να μελετήσει πώς μπορείς να παρέχεις έναν εμβόλιο στον άνθρωπο και να μην μοιάζει με ένεση, να μην τον τρομάζει, να είναι και λίγο απόλαυση. Και έφτιαξε μπύρα εμβόλιο. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Έβαλε και τον αδερφό του, ανεξάρτητο ερευνητή δήθεν, για να τα πίνουν μαζί. Και έφτιαξε μια μπύρα εμβόλιο για έναν ιό. Έχει πολλούς ιούς πια. Δεν τους ξέρουμε εμείς όλους, είναι πάρα πολλοί. Αυτός ο ιός, θα σας πω πώς λέγεται τώρα, γιατί θέλω να το συγκρατήσουμε. Πολιομαϊός. BK. Και έκανε τρεις δόσεις εμβολίου μπύρας ο συγκεκριμένος μαζί με τον αδερφό του. Τα ήπιανε και λέει ότι ανέπτυξαν αντισώματα. Και λέει κάποια στιγμή, εγώ τον θεωρώ πολύ σοβαρό επιστήμονα, κάποια στιγμή λέει να δούμε και εναλλακτικές στις μορφές του εμβολίου που δίνουμε στον οργανισμό μας, να μπορέσουμε να μπορούμε να το απολαμβάνουμε κιόλας. Οπότε αυτοί μαζεύονται, τα πίνουν και λένε κάναμε το εμβόλιο μόλις. Είμαστε εντάξει, τώρα σε λίγο θα κάνουμε και την τρίτη δόση. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Έχουμε και αρκετά. Καλά, σήμερα είναι και η γενοκτονία των Ποντίων, έτσι, η απόβαση του Κεμάλ στην Σαμψούντα. Και αυτό δεν το αποδέχεται και το αρνείται και στα καινούργια σχολικά εγχειρίδια το αγνοεί και το λέει δήθεν, δήθεν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Είναι από την περίπου τα Κτέλη μέχρι και τη Λυκόβρηση πάνω, μετά την Αττική Οδό το πρόβλημα. Στην κάθοδο αναδιαστήματα από την Αττική Οδό μέχρι και τα Κτέλη. Αυτό είναι το κομμάτι που προβληματίζει αυτή την ώρα. Η Αθηνών Κορίνθου τα κλασικά από Χαϊδάρη μέχρι τη Σχιστού περίπου. Παναγιώτη Συνατιάδη στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνος στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Επειδή λέγαμε πριν για την γενοκτονία των ποντίων, το ότι περνάνε και στα σχολικά εγχειρίδια πλέον, όχι μόνο σε νόμο, περνάει η άρνηση των γεγονότων, πολλών γεγονότων από την Τουρκία πλέον. Το τουρκικό δίκτυο Haber έκανε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας και 152 αβέβαιες νησίδες». 152 αβέβαιες νησίδες είναι αυτές, είναι γκρίζες ζώνες κατά τους Τούρκους που αμφισβητούν τη συνθήκη της Λοζάνης στην ουσία για αυτές τις νησίδες και προσπαθούν να το περάσουν ότι είναι δικές μας. Και προσέξτε, εκτός του νόμου που θα φέρει τώρα ο Ερντογάν και ετοιμαζόμαστε να τον υποδεχτούμε. Γιατί θα τον φέρει, είναι δεδομένο, το είπε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτός ο νόμος θα αμφισβητεί το status quo το ελληνικό, θα περνάει το μισό Αιγαίο στην Τουρκία και ό,τι άλλο της κάτσει θα το πάρει, δεν έχει ζήτημα. Σε αυτές τις νησίδες λοιπόν βγήκε κάποιος σε εκπομπή του καναλιού στρατιωτικός αναλυτής, ο κύριος Κεμάλ Ολτσάρ, και υποστήριξε ότι ο νέος νόμος θα μπορούσε να προσφέρει στην Τουρκία τη δυνατότητα να υψώσει και σημαία σε αυτές τις 152 νησίδες και να είναι πλέον τουρκικές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάπως ζεσταίνονται τα νερά, όχι μόνο στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Αυτό που λένε αυτοί που ξέρουν είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πεδίο διαπραγμάτευσης ο Ερντογάν. Αλλά τι διαπραγμάτευση είναι αυτή όταν αμφισβητείς στάτους δεδομένο βάσει συνθήκων? Δεν είναι διαπραγμάτευση, είναι επίθεση στην πραγματικότητα. Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να πούμε ότι στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Σινόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμη. Είναι η Ερκοδότρυπα. Ξεκίνησε ως μικρού μήκους. Έκανε τεράστιο μπάζ πριν λίγα χρόνια και φαίνεται ότι θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές. Και είναι γυρισμένο στην Πίνδο. Και είναι υποψήφια για 7 βραβεία Ήρης. Οπότε από 21 Μαΐου, τις επόμενες μέρες, στα σινεμά από το Σινόμπο. Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Θέατρο Πέτρας, Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Σαν τα μεγάλα φουλιά.
2: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.
3: Είχαμε και αύξηση τη τιμή των ακινήτων και τον προηγούμενο χρόνο. Η φούσκα πάνω στη φούσκα, δηλαδή το πλάσ τη φούσκα. Και βλέπω ότι και τα ενίκια είναι απλησίαστα, βέβαια. Λέγαμε χθες ότι υπάρχει μια εσωτερική μετανάστευση προς τα δυτικά προάστια, γιατί είναι λίγο πιο φθηνά, μην φανταστείτε. Οπότε τα δυτικά προάστια, ως μια περιοχή που δεν έχει ζωτικό χώρο, πίζει περισσότερο από ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ενίκια και μετακομίζουν προς τα εκεί. Γι' αυτό, αυτό ήταν λίγο εισαγωγή για την επόμενη είδηση, την οποία έχει σήμερα καθημερινή. Η Βαρκελόνη καταργεί το Airbnb. Τέλος, γιατί το έχει ζήσει και έβαλε ένα καθηγητή τουριστικών σπουδών, ο οποίος είχε ζήσει το πρόβλημα το στεγαστικό και είπε: τελειώνουμε με το Airbnb. Ειδήσεις σε λίγο.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολιόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, η επίθεση στο Ιράν είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε επειδή το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, με 6 συλλήψεις για απάτες, ΟΠΕΚΕΠΕ, εκβιάσεις και ζωοκλοπές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν παράνομα κτήματα και ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο για να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις άνω των 500.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι. 49χρονη οδηγός παρέσυρε 36χρονο πεζό, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Μαρίζα Ρίζου, επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 19η ημέρα του Μαΐου. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή έτσι, σημασία σε στίχους και σε λόγια, σε αυτό στη σωτηρία της ψυχής που πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί τα μικρά είναι που μας κοστίζουν και τα μικρά είναι που βαραίνουν τους ανθρώπους. Να βλέπεις τώρα, ας πούμε, ο Ακύλας ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ λόγω ψυχολογικού φόρτου. Δώσαμε σε ένα παιδί, ένα καλλιτέχνη τέλος πάντων, αλλά κυρίως σε έναν άνθρωπο, τον φορτώσαμε με ευθύνες. Όλο το έθνος έπεσε πάνω του. Και επειδή ήρθε δέκατος, ξαφνικά δεν άντεξε το παιδί, έτσι, την πίεση και τις προσδοκίες τις πολλές από ένα πανηγύρι που στην ουσία δεν είναι και μουσικός θεσμός, τόσο πιο πολύ πολιτικός θεσμός είναι και βλέπουμε τις ισορροπίες που παίζονται. Στα μικρά ζητάμε μεγάλα στα μικρά πράγματα και δεν ζητάμε μεγάλα στα μεγάλα. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος και φορτώνουμε με κατάρες. Αυτό είναι το πιο τοξικό και το πιο άθλιο από ορισμένους και από δίθεν χιουμοράκια και τοξικότητες. Εκεί είναι η τοξικότητα, δεν είναι αλλού. Από ανθρώπους να φέρουν εις πέρας μια αποστολή και όταν δεν τη φέρουν, τους καταριόμαστε όμορφα πράγματα. Μια αποστολή που τη θεωρούμε εθνική, που είναι ένα τραγουδάκι. Τίποτα παραπάνω από ένα τραγουδάκι και ένα πανηγύρι με τη θετική έννοια του πανηγυριού. Δεν είναι αρνητικό το πανηγύρι. Καλό είναι να διασκεδάζεις, να μην το παίρνεις πολύ σοβαρά. Και να παίρνεις σοβαρά άλλα πράγματα, όπως το ότι επιστρέφουν συστοιχίες, επιστρέφουν μαχητικά από την Κύπρο, από την Κάρπαθο, από τον Εύρο. Ξαφνικά δεν υπάρχει κίνδυνος, λένε οι κυβέρνησεις, κυβερνώντες και οι στρατιωτικοί, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, εξέλιπε ο κίνδυνος, δεν έχει τελειώσει τίποτα στο Ιράν. Υποτίθεται ότι αυτά τα πήγαμε γι' αυτό και πατήσαμε κιόλας πάνω στις διεκδικήσεις της Τουρκίας να πούμε να είμαστε εδώ. Τώρα ξαφνικά τα αποσύρουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν σχετίζεται με αυτά που ετοιμάζει η Τουρκία και με τις πιέσεις και τις απειλές. Κάποιοι όμως δεν πιστεύουν σε αυτό. Λένε ότι ίσως και να σχετίζεται. Η κυβέρνηση λέει μια αναδιάταξη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και εκεί που λέγαμε τα πάμε και θα μείνουν εκεί να στηρίξουν τα σύνορα, ξαφνικά τα παίρνουμε πίσω.

0: Εσύ. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Επομένως, επιστρέφουν 4 μαχητικά από την Κύπρο. Μένει μόνο η Φρεγάτα, με άγνωστο το μέλλον, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τι θα γίνει. Επιστρέφουν και οι Patriot, οι εντός συνόρων Patriot. Οι εκτός συνόρων δεν επιστρέφουν και στέλνουμε και οχήματα μεταφοράς προσωπικού στον Λίβανο.

Και είχαμε και την αναβολή της νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν. Αφορμή να βρεθεί, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει, δεν μπορεί και προσπαθεί να βρει αφορμές, γιατί δίνει παράταση στην παράταση και μετά την καταργεί την παράταση και πάει η επόμενη παράταση. Και τώρα αυτή η παράταση, γιατί ήταν σήμερα, δεν τα βρήκαμε. Ετοιμαστείτε να σας καταστρέψουμε. Ανέβασε πάλι γραφικά AI. Κάποιος πρέπει να το πάρει το AI. Δεν είναι κατάσταση αυτή για το τι θα κάνει και πώς. Μέχρι και με τον Χριστό, θυμάστε, μιλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η παράταση, σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκε γιατί του το ζήτησε ο Εμμύρης του Κατάρ, του το ζήτησαν και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι περίμενε, ρε παιδί μου, θα βρούμε λύση. Έχουμε και τα παιδιά διαβάζουν, δίνουν αύριο παναραβικές, μην κάνετε θόρυβο για λίγο, να τις τελειώσουμε και μετά μπαίνετε, δεν είναι ζήτημα. Οπότε αυτό είναι καλό, βέβαια, το ότι έχουν παναραβικές σε αραβικά κράτη και του είπαν να μην κάνει θόρυβο, αλλά δεν στρώνεται, δεν έχουμε μια ομαλότητα, αυτή την περίφημη ομαλότητα. Κανονικότητα δεν έχουμε στο εσωτερικό μας τουλάχιστον. Το είπαμε μόνοι μας σε έρευνα που έγινε της μέτρων ανάλυσης, ότι και μάλιστα σε ποσοστό 62% ότι η περίφημη κανονικότητα μετά τα μνημόνια και ό,τι συνέβη στη χώρα, ότι βαθύ μας πλήγωσε, δεν έχει επιστρέψει και ας επικοινωνείται έτσι. Για να γυρίσουμε όμως στο κομμάτι το γεωπολιτικό που μας αφορά. Σήμερα πάει ο Βλαδίμηρος στην Κίνα να δει τον άλλον, γιατί αυτοί οι δύο τα βρίσκουν. Με το που έφυγε ο Τραμπ, τον πήρε τηλέφωνο που του λέει: να έρθω εγώ να μου πεις να γελάσουμε λίγο. Και πάει σήμερα για διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και υπάρχει αυτός ο περίφημος συνορωσικός άξονας, ο οποίος δεν σπάει με τίποτα. Και οι Αμερικανοί αναλυτές που ανέλησαν την επίσκεψη του Ντόναλντ, ο οποίος είπε: πήγα και έκανα κάτι συμφωνιάρες. Τι να σας λέω τώρα. Και δεν είπε. Δεν είπε γιατί δεν έχει κάνει. Από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι δεν έκανε. Δεν πήρε τίποτα από τον Κινέζο. Μόνο αυτό, την παγίδα του Θουκυδίδη για να τη μελετήσει.

0: σου εδώ.
1: Σε λίγο θα σας πούμε εορτολόγια, ποιοι εορτάζουν, να ξέρετε τον καιρό, κάτι μετεωρίτες που περνάνε, θα τα πούμε όλα αυτά, τα κάνουμε ένα πακέτο. Προηγουμένως να σας πούμε ότι μαζί μας είναι η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ γρήγορες ταχύτητες χωρίς να σκάψετε, χωρίς να υπάρχει αυτή η οπτική να που λέμε, το επιτυγχάνετε με το δίκτυο κινητής. Nova.gr για περισσότερα, για να δείτε και όρους και προϋποθέσεις και λεπτομέρειες και το χάρτη επάρκειας. And I'm

0: Τα χρόνια μας πολλά στον Αγαμέμνονα που εορτάζει. Σήμερα θα το βρείτε και σε παραλλαγές. Ο Μένιος, ο Άγης, ψάξτε το, μην το χάσετε. Δεν υπάρχει κανονικός Αγαμέμνον στο εορτολόγιο. Υπάρχει ο Μέμνον και επωφελείται και ο Αγαμέμνον και εορτάζει. Σήμερα δεν είχε καλή ζωή εδώ που τα λέμε. Και αυτός πήγε πολέμα για τρία, ο αρχαίος, όχι ο νεομάρτης. Πολεμούσε τρία με τους Δούριους Ήπους και τους υπόλοιπους και Κλειτεμνήστρα, ξέρετε τι έκανε η Στασμικίνας με τον Αίγιστο. Και όταν γύρισε τον καθαρίσανε κιόλας, ο Εραστής και η σύζυγος. Οπότε έχει μια ανάγκη μεγαλύτερης, να δώσουμε δηλαδή περισσότερη έμφαση στο σημερινό, στη σημερινή εορτή. Ποιος άλλος είναι, είναι ο Πατρίκιος και η Πατρικία επίσης που εορτάζουν σήμερα και ο Μέμνον, από τον οποίο πήρε και το όνομα, πήρε και την ευκαιρία σήμερα ο Αγαμέμνον. Θα έχουμε βροχές και τις επόμενες μέρες για να πάμε και στον καιρό. Και μάλιστα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα είναι βροχερές μέρες και στην Αθήνα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα που απλώνεται μπροστά μας μαζί με σκόνη μάλιστα. Και από Κυριακή βλέπουμε, γιατί μέχρι την Κυριακή δίνουν τα νεότερα οι μετεωρολόγοι και δίνουν φθινοπορεινό σκηνικό, ενώ έρχεται το καλοκαίρι μπροστά μας. Και από ό,τι βλέπω θα έχει και πολλές μέδουσες, γιατί υπάρχει ζήτημα, θέμα σήμερα σε κάποια εφημερίδα, θα το δω μετά. Για την έλευση των μεδουσών. Θα είναι πολλές, είναι δύο ήδη, να ξέρετε να τις ξεχωρίζετε, άμα σας πλησιάζουν. Και έχουμε και ένα μετεωρίτη, ο οποίος θα περάσει τώρα την Κυριακή, νομίζω, ή την Παρασκευή, δεν έχει σημασία, δεν θα μας ακουμπήσει, δεν θα μας βρει, θα περάσει, λένε, σε ασφαλή απόσταση, όλο κάτι τέτοια τυχαίνουν τώρα τελευταία. Και το σύμπαν είναι σε αναστάτωση, τώρα στις 10 Μαΐου τον ανακαλύψαν, δεν τον ξέρανε, αλλά λέει, μην ανησυχείτε, καθίσαμε, τον κοιτάξαμε, δεν τρέχει τίποτα, θα περάσει στο 1 τρίτο της απόστασης γης σελήνης, που το λες και ξυστά. Αυτό είναι ο ορισμός του ξυστά. Πάμε τώρα να πιούμε τον καφέ μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και όταν λέμε καφέ, έχουμε ευχάριστα νέα. Είναι μια έκπληξη στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και υπάρχει και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Οπότε παίρνετε και τις δύο να τις δοκιμάσετε. Θα μείνετε και με τις δύο. Θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Είναι εγγύηση αυτό. Κρατάνε και τη γεύση του ελληνικού καφέ. Και έχουν και ισορροπία με το άρωμα. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό. Το πέτυχαν. Έτσι, πρωινά, απογευματινά, μεσημέρια, γέμισαν με αυτόν τον καφέ.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους.

0: φαίνεται άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Διέση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Λέγαμε το πρωί για ένα ατύχημα, μας είπε η Μαρία, δηλαδή ακροάτρια που είχε γίνει στην Λυκόβρηση. Τώρα φαίνεται να στρώνουν τα πράγματα στην άνοδο του Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα όμως είναι σχεδόν από Κορυδαλό, αρχές Εγάλεο, μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Πριν έφτανε μέχρι η Αττική Οδό. Η κάθοδος της Αττικής Οδού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και χαμηλά, μέχρι Κορυδαλό κι αυτή. Πολύ προβληματικό το σύνολο, το οδικό σήμερα, το βασικό τουλάχιστον, γιατί είναι και η Αττική Οδός από Αγία Παρασκευή και Πανθούσα, μεγάλο πρόβλημα μέχρι τα Βρυλίσια σχεδόν, είναι και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι πάνω το Χαλάνδρι, είναι και άλλη πλευρά της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι προς τη Λυκόβρηση, είναι και ο Πειραιάς βγαίνοντας από το Κηφισό για να πάει στο λιμάνι και Σιγρού προς το κέντρο και διάφορα άλλα σημεία. Επομένως είναι μια δύσκολη κυκλοφοριακά ημέρα, η Τρίτη. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον Νίκο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Είπαμε προηγουμένως ότι θα έχουμε πολλές μέδουσες φέτος. Να ξέρετε ότι δεν είναι και ακόμη ζεστό το νερό. Είναι για τολμηρούς που λένε, για να μπει στη θάλασσα. Δεν είναι και ο καιρός βέβαια, δεν βοηθάει. Βροχές θα έχουμε τις επόμενες μέρες και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι. Οι πρώτοι κανονικοί. Οι τολμηροί το ξεκίνησαν από πιο νωρίς, δεν έχουν θέμα. Αλλά οι μέδουσες είναι δύο ειδών, αναφέρονται σήμερα για να τις ξέρουμε, να τις ξεχωρίζουμε, να ξέρεις ποια σου έρχεται. Είναι η Πελαγία, η Νουκτιλούκα και είναι και η Χρυσαόρα. Χισοσκέλα, άκου να δεις όνομα τώρα. Άμα σου έρθει η Χισοσκέλα, κάτι γίνεται. Άμα σου έρθει η Νοκτιλούκα, είναι τα δύσκολα. Η μία είναι μόδι, η άλλη είναι καφέ. Και οι δύο την ίδια δουλειά από ό,τι φαίνεται κάνουν. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, η άμυνα είναι για το τσίπημα μείγμα με μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό. Αυτό το λέει ο θαλάσσιος βιολόγος, ο κύριος Χρήστος Τακλής. Τώρα τρέχει εκεί στα ταβερνία να λες: έχετε λίγη μαγειρική σόδα? Θα έχουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιανά, Χριστέ,
0: άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαγαρούχα.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Μαζί μας και η Nova, με το Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο κινητής, μεγάλες ταχύτητες μέχρι 300 Mbps. Οπότε μπείτε στο nova.gr αν ενδιαφέρεστε, να δείτε όρους, λεπτομέρειες, να δείτε τα πάντα εκεί. Και έχουμε και θέατρο Βράχνο Μίλτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του, 13 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Πασχαλίδης δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Και υπάρχει ένα κομμάτι της επικαιρότητας που δεν καλύπτεται έτσι όπως πρέπει να καλυφθεί. Το ΚΚΕ κάνει ερώτηση στη Βουλή για τους νεκρούς και τραυματίες, ακατεμένους δηλαδή, στον εργασιακό χώρο για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που είναι πάρα πολλά. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να μαγειρέψει τα στοιχεία για να μην φανεί ότι είναι ένας πόλεμος, είναι μια μάχη κατά των εργαζομένων στην ουσία με επισφαλείς συνθήκες. Και αυτό είναι πραγματικότητα, ότι έχουμε πολλούς νεκρούς, πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα στον χώρο της δουλειάς πλέον, η οποία είναι και πολύ η δουλειά. Και χθες είχαμε άλλον έναν, ακόμη έναν που χτυπήθηκε από το ρεύμα και έναν τραυματία. Διαβάζουμε συνεχώς όλο και παρόμοια τραγικά περιστατικά. Υπάρχει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που λέει ότι δεν έχει επανέλθει η κανονικότητα, δεν είμαστε κανονικό έθνος ακόμη, ακόμη είμαστε με τις πληγές του μνημονίου και της οικονομικής καταπίεσης και διάλυσης, γιατί αυτό συνέβη στην περίοδο του μνημονίου και αυτοί που είχαν αυτές τις συνταγές έρχονται και τους αποθεώνουμε κιόλας και μας λένε τι καλά που τα κάνατε όλα και τι ωραία που κάνατε τις μεταρρυθμίσεις, από όποιον έγιναν οι μεταρρυθμίσεις, από όλους όσους κυβέρνησαν έγιναν, και μας αποθεώνουν για το ότι είμαστε στην κατάσταση που είμαστε, κατάσταση διάλυσης ακόμα. Το 62% στην έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης εκτιμά ότι δεν έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα μετά την κρίση. Το 74% αναδεικνύει την ακρίβεια και την εισοδηματική ανεπάρκεια ως σημαντικότερο πρόβλημα. Και μετά είναι η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Είναι τρομερό το ότι σχεδόν το 80%, 78 με 80% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, και αυτό είναι ένα κομμάτι που διαλύει την κοινωνική συνοχή, να μην εμπιστεύεται ο πολίτης στο κράτος του. Δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη ούτε στα Τέμπη, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε στις υποκλοπές.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτή την κανονικότητα και την αισιοδοξία που επικοινωνείται αυξάνει συνεχώς ο αριθμός των οφειλετών προς την εφορία. Τώρα είναι κοντά στα 4.800.000. Όποιος είναι οικονομικά ενεργός και μη ενεργός ακόμη, χρωστάει. Και μάλιστα μαζεύονται, δεν μπορεί να τα ξεπληρώσει. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί έχει να βουλώσει άλλες τρύπες και αφήνει κενά.

0: Και μέσα στα υπόλοιπα, τα οποία δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα στον οικογενειακό προϋπολογισμό, βάλτε και τα ενίκια, αν δεν έχεις και σπίτι, που ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι να μείνεις και δεν βρίσκεις γιατί είναι πανάκριβα τα ενίκια. Όλο αυτό το αρνητικό σύνολο τέλος πάντων που δημιουργείται, αλλά παράλληλα επικοινωνείται κάτι θετικό, ότι όλα είναι. Και λίγο στη φαντασία μας, αν και ο Πρωθυπουργός το είπε, λυπάμαι και θυμώνω που υπάρχει ακρίβεια, αλλά τι να κάνεις. Υπάρχει. Υπάρχει και για να καταλάβετε. Εντάξει, δεν θέλω. Στεναχωριέται αυτό, μη στεναχωριέμαστε κι εμείς. Τα πάμε παρακάτω, το ξεπεράσουμε, να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι συνέβη στη βενζίνη με αφορμή και με αιτία τον πόλεμο του Ιράν, τα στενά του Ορμούζ κτλ. Η απλή αμόλυβδη είχε στις 28 Δευτέρου 1,752 και τώρα είναι στα 2,113 και ανεβαίνει συνεχώς. Γιατί ακριβώς επειδή δεν έχει αποκατασταθεί η ροή λόγω των στενών του Ορμούς και λιγοστεύουν και τα αποθέματα, θα το πληρώνουμε όλο και πιο ακριβά. Και η βενζίνη βέβαια επηρεάζει τα πάντα, και τις μεταφορές και τις τιμές των τροφίμων που είναι ήδη πανάκριβα, άρα και τη ζωή μας γενικότερα, άρα δημιουργεί και άλλα κενά για να χρωστάμε περισσότερα. Το φουλάρισμα είναι ακριβότερο κατά 18% σε ένα μέσο, κατά 18 ευρώ και σε ένα μέσο ντεπόζιτο. Και το νιώθει ο καθής πια. Το φουλάρισμα είναι, άμα πεις φουλαρέτο, βγαίνει ο ταξιτζής, φωνάζουν τους υπαλλήλους, ο βενζινάς, σε φωνάζουν μέσα να κάτσεις, να φάτ, να σε γνωρίσουν καλύτερα. Έχει τέτοια καλά. Αλλά δεν είναι αυτή η κανονικότηση περίφημη. Τον καφέ μας να πιούμε. Έτσι, χαλαρώνεις, περνάς καλά. Γιατί υπάρχει ο νέος Λουμίδης Παπαγάλος Ακιαστός με γεύση βανίλια και με φουντούκι με σοκολάτα. Που είναι ωραιότατα και τα δύο, έχουν καταφέρει, αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο και το πέτυχαν 100%, να ισορροπήσουν τη γεύση του ελληνικού καφέ με το άρωμα και με την βανίλια και με το φουντούκι με σοκολάτα. Οπότε, και είναι φυσική αρωματική ύλη. Οπότε όλα είναι υπέροχα, στον καφέ τουλάχιστον.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Θέατρο Πέτρας, Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ανεβαίνει στα ψηλά από τη δυτική πλευρά ο Γιάννης Χαρούλης και θα είναι όλοι εκεί. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας για να στείλουμε τα εισιτήρια αν κερδίσετε. Δίπλα θα γράψετε Χαρούλης για να ξέρουμε για ποιο δώρο είναι και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά στις 9 ακριβώς ειδήσεις. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

ξανά τη βγουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχή

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολυόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, η επίθεση στο Ιράν είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε επειδή το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο με 6 συλλήψεις για απάτης ΟΠΚΕΠΕ, εκβιάσεις και ζωοκλοπές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν παράνομα κτήματα και ανυπαρκτό ζωικό κεφάλαιο για να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις άνω των 500.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Πετρούπολη. 49χρονη οδηγός παρέσυρε 36χρονο πεζό, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αυτό το τραγούδι κανονικά του Σωκράτη Μάλαμα και του Τσασόπουλου που έγραψε τους στίχους είναι λίγο τραγούδι σεζόν. Λίγη με την αλλαγή της σεζόν. Αλλά να που διατηρείται επίκαιρο, γιατί αυτή την ψύχρα τη νιώθουμε, γιατί έχουμε ακόμα φαινόμενα καιρικά που κλείνουν πιο πολύ προς το φθινόπωρο, όριμο φθινόπωρο μάλιστα, και όχι προκαλοκαιρινό pre-game. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα έχουμε 25-26 τις επόμενες μέρες και βροχές μάλιστα από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Την Αθήνα και στο κέντρο. Συνεχίζουμε με αυτό το πρόγραμμα δηλαδή και σύμφωνα με τους ειδικούς, γιατί το επικοινωνούν διάφοροι μετεωρολόγοι, θα πάμε μέχρι 25-26 κάπως έτσι και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχουμε και σκόνη. Χρόνια πολλά να πούμε με την καλημέρα μας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 19 Μαΐου. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά, γιατί αφήσαμε και άλλους απ' έξω. Αφήσαμε εορτάζοντες και εορτάζοντες απ' έξω προηγουμένως, γιατί πάμε για τον Αγαμέμνονα, τον αναδείξαμε. Τον Πατρίκιο, την Πατρική, αλλά είναι και ο Μένανδρος, είναι και η Θεογνωσία, είναι και ο Θεόκτιστος, είναι και ο Θεόγνωστος, είναι και ο Θεογνώσιος. Δυσκολάκια, αλλά υπάρχουν.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies In Concert.
1: Να με προσέχει.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Επειδή λέγαμε πριν για τις μέδουσες. Απασχολούν οι μέδουσες, γιατί εντάξει, μην βλέπετε τον καιρό πώς είναι τώρα. Κάποια στιγμή θα καλοκαιριάσει. Και μας στέλνει, διευκρινίζει ο Αδαμάντιος, ότι καφέ μέδουσα, αυτή που λέει ο λαός Σαλούφα, αυτή ποια είναι, η Χισοσκέλα ή η Νοκτιλούκα? Ποια από τις δύο είναι, Χισοσκέλα πρέπει να είναι αυτή. Έχει κοντά πλοκάμια και ερεθίζει ελάχιστα μόνο αν τη βάλεις πάνω στο πρόσωπο σου. Καλά, άμα την βάλεις και τη βάλεις στο πρόσωπό σου, και ό,τι να βάλεις, θα ερεθίζει, δεν είναι ζήτημα. Γιατί να τη βάλεις στο πρόσωπό σου εντωμεταξύ? Πρέπει να είσαι πολύ. Αν την πιάσεις από το πάνω μέρος, ναι, σιγά μην την πιάσεις, να την απομακρύνεις, είναι αυλαβής. Οι άλλες, αρκεί να περάσει δίπλα τους και την έβαψες, αυτές πρέπει να είναι οι νοκτιλούκες. Πρέπει να είναι οι μόβ, αυτές του σφουγγαράκι, του μπόβου σφουγγαράκι, αυτές πρέπει να είναι οι επικίνδυνες. Γιατί έχουν και μακριά πλοκάμια, και ενώ δεν την έχει πλησιάσει πάρα πολύ, με το μακρύ πλοκάμι σε ερεθίζει και σου προκαλεί πρόβλημα. Πάντως θα είναι πολλές και έχουν μαζευτεί πάρα πολλές στο Βόρειο Εβοϊκό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παρτάρουν, σας λέω, σφουγγαράκι τελείως. Ψυχεδελικό, πάρτι, μόβ εντός του Βόρειου Εβοϊκού. Αλλά γενικά λένε οι επιστήμονες θα έχει πολλές φέτος. Πάμε να πιούμε τον ωραίο μας καφέ που έχει και γεύσεις. Και είναι πρώτη φορά που βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Είναι ο Λουμίδης, Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Έχει γεύση βανίλια, έχει και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Οπότε επιλέγετε μία από τις δύο γεύσεις, ό,τι σας αρέσει. Και τις δύο μπορείτε άνετα, γιατί το αξίζουν. Τις δοκιμάζετε και θα σου αρέσουν, είναι σίγουρο, γιατί κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ. Δηλαδή πίνεις ελληνικό καφέ, ρε παιδί μου, κανονικό, ωραιότατο, και έχει μια τρομερή, ιδανική ισορροπία με το άρωμα, είτε της βανίλιας είτε του φουντουκιού με σοκολάτα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, Θέατρο Βράχων, 5 διπλές για τη δεύτερη επίσης sold out συναυλία του. Έχει κρατήσει οδίαση για τους ακροατές του τις προσκλήσεις που πρέπει. Οπότε για τη δεύτερη 13 Ιουνίου έχουμε 5 διπλές. Δίεση και νόμο, ονοματεπώνυμο και mail. Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.

0: μου στείλε ένα μήνυμα και ο Στράτος για ό,τι συμβαίνει στη Λέσβο με τους ελέγχους, με τις σφαγές. Και μου γράφει να σε ενημερώσω ότι σήμερα θα πάνε για έλεγχο στο πιο όμορφο χωριό της Λέσβου, στο Μόλιβόντος. Και όχι μόνο της Λέσβου, είναι τρομερό χωριό ο Μόλιβος. Και ζήτησαν από αυτούς που θα ελέγξουν τα ζώα τους και τις μονάδες τους να αγοράσουν λευκή φόρμα, αλλιώς δεν θα είναι σωστός ο έλεγχος. Και δεν κατάλαβα τώρα, αλλιώς λέει, οπότε αν πάει κάποιος με μπλε φόρμα, κινδυνεύει να βγει φυθετικός, από ό,τι καταλαβαίνω, μου γράφει ο Στράτος. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί και από ποιον ζητάνε να έχει τις λευκές φόρμες. Και μου γράφει ότι οι ελεγκτές να τις φοράνε τις φόρμες, αλλά να τις βρουν κτηνοτρόφοι για να τις φορέσουν οι ελεγκτές και να γίνουν οι έλεγχοι στα κοπάδια για τον αυθόδη πυρετό. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς λειτουργεί το πράγμα εκεί. Πραγματικά είναι όχι για γέλια πια, είναι για κλάματα. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει εκεί με τις σφαγές των ζώων και τον αυθόδη πυρετό και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Κατεβάζουν τους ελεγκτές ελάχιστους σταδιακά μέσα σε 50 μέρες. Πέρασαν 50 μέρες για να έρθουν 20-30 ελεγκτές. Μέχρι τότε είχε 9 για 450.000 ζώα, για να καταλάβετε. Και έπρεπε να γίνει γρήγορα η δουλειά για να μην μεταδοθεί ο ιός. Φέραν ελεγκτές, τους έχουν στη Μυτιλίνη, στην πόλη. Για να πάνε στα χωριά, πρέπει να κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Οπότε μέχρι να πάνε να πάρουν δύο δείγματα, έχουν τελειώσει. Το πρωτόκολλο κλείνει στις 2 για να πάρουν πρωτόκολλο από τη διεύθυνση κτηνιατρικής και να συνεχίζουν τους ελέγχους, αν θέλουν, γιατί έχουν και ωράριο. Και έτσι γίνεται ο έλεγχος όμορφα-όμορφα με το τίποτα. Και έτσι προχωράει και έτσι προχωράνε όλα και χωρίς αποζημιώσεις. Τις ελάχιστες έχουν δώσει.
1: Είναι ο Βίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και δεν ανέφερα, λέει, λόγο γιατί θέλουν λευκές φόρμες. Μπορεί να τους αρέσει το λευκό. Μπορεί να πάει ο καθένας με ό,τι χρώμα πρέπει να υπάρχει μια τάξη και ασφάλεια. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό μας επικοινωνεί ο άνθρωπος. Έχουμε δει και άλλα τρελά εκεί με αυτά που συμβαίνουν και επικοινωνούνται και αυτά ως κανονικότητα και δεν είναι καθόλου. Έχουμε και μαζί μας και την Nova, με το Nova 5G Home Internet, που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορες ταχύτητες. Χωρίς οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Nova.gr.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο

Με την καλημέρα μας και πάλι, εδώ η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, σε ένα τραγούδι που οι στίχοι του έρχονται από το βάθος του χρόνου, του Αλκελκαίου, και η μελοποίηση, η μουσική είναι σχετικά πρόσφατη από τον Δημήτρη Καρά και μια πρόσμενη επιτυχία κυρίως μέσω των social media και μετά και στον αέρα. Και υπάρχουν και οι δύο μας μιλάνε στα social media του Διέση, θα τους βρείτε, και τους πετύχαμε λίγο πριν την ηχογράφηση στην κοινή του τραγουδιού εδώ. Εδώ Δίες 101,3, αυτός είναι ο σταθμός που ακούτε, και στους δρόμους τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Η άνοδος του Κηφισού από χαμηλά μετά την Πέτρου Ράλη, λίγο πιο πάνω από την Πέτρου Ράλη ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο κυρίως από Νέα Ιωνία μέχρι και το Περιστέρι χαμηλά Τρεις Γέφυρες, και η Καβάλας προς Αθήνα πριν από τον Κηφισό, και η Αττική Οδός κυρίως από Αγία Παρασκευή και Γέρακα προς Σταυρυλής, και φτάνει τα πιο δύσκολα αυτή την ώρα μαζί με την κάθοδο της Μεσογείων και την άνοδο της Κηφισίας μετά την Κατεχάκη, να δω και μια παραλιακή. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, μόνο προς Πειραιά μετά τον Κηφισό έχει ένα πρόβλημα. Πίσω στο χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single. Single ήταν το Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια, όπως γράφει το σανσήμερα.gr. Και η έμπνευση ήταν ένα συγκρότημα. Κάποια στιγμή ο Νόπλερ είχε πάει σε ένα κλαμπ του Λονδίνου και έπαιζε ένα συγκρότημα, έπαιζε κάτι σε jazz, μια μίξη μουσική, αλλά δεν είχε κοινό από κάτω. Και όταν τελείωσε τη συναυλία το συγκρότημα, στους ελάχιστους που ήταν από κάτω, είπε καληνύχτα και ευχαριστούμε

0: πολύ, είμαστε οι σουλτάνοι του swing. Και αυτό πήρε, αυτή τη φράση πήρε ο Νόπφλερ και έφτιαξε αυτό το τραγούδι που δεν πέτυχε αμέσως, πέρασε καιρός για να γίνει hit, αλλά έμεινε στο χρόνο και έμειναν και οι Dire Straits. Σαν σήμερα γεννιέται και η Μαρινέλα, πρόσφατη απώλεια. Και η Κατερίνη της Αραγωνίας παντρεύεται τον Αρθούρο της Ουαλίας δι' αντιπροσώπου, ωραίο είναι αυτό. Γιατί ήταν μικρά, ήταν 12 και 13 και τα παντρεύανε για να κάνουν κονέ οι χώρες, αλλά δεν πήγε καλά αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πέθανε ο γαμπρός και πήρε τον αδελφό του μετά η συγκεκριμένη και είπε την περίφημη φράση ο αδελφός: απόψε γνώρισα τα βάθη της Ισπανίας. Για την πρώτη νύχτα γάμου, του είπε.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Βλέπω ότι και αυτές οι συνεργασίες με τα ξένα πανεπιστήμια, αν είναι φημισμένα πανεπιστήμια, μπορεί να μην ανοίγουν εδώ παραρτήματα όπως επικοινωνήθηκε στην αρχή. Δεν μας ήρθαν τα διάσημα, αλλά κάνουν κάποιες συνεργασίες με τα δικά μας τα δημόσια πανεπιστήμια. Και υπάρχει και το Κολούμπια, το γνωστό Κολάμπια, που ήρθε στον Κρις να κάνει συνεργασία με το Πάντιο. Όμως διαμαρτύρονται οι φοιτητές, και όχι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι Πρίτανης, και είναι ανοιχτό το ζήτημα της παραίτησής της κατά την καθημερινή, επειδή μπαίνουν δίδακτρα σε αυτή τη συνεργασία. Και για να κάνεις το μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το Κολούμπια και την Πάντιο, στην Πάντιο γίνεται, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να πληρώσεις. Και μάλιστα λένε ότι αυτά, ενώ γίνεται και συνεργασία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Δίδονται χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης Κατακτικότητας για αυτή τη συνεργασία. Παρόλα αυτά, έχει οριστεί το μεταπτυχιακό σε 5.000 ευρώ για τους φοιτητές του Παντίου και σε 80.000 για εκείνους στο Κολούμπια. Και προβλέπονται μέχρι 30 θέσεις και υποτροφίες. Και μέρος των εσόδων πηγαίνει στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και ένα άλλο μέρος στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Παντίου, δηλαδή στο Ταμείο του Ιδρύματος, όπως επικοινωνείται από το Πάντιο. Η Πρίτανης όμως, από ό,τι φαίνεται, διαφωνεί κατά την καθημερινή και απειλεί με παραίτηση και λέει ότι πρέπει να είναι χωρίς δίδακτρα αυτά τα προγράμματα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Όμως μπήκε το ιδιωτικό, το φημισμένο, με δίδακτρα και για τους φοιτητές του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Με το πρόγραμμα, όχι, αυτή δεν είναι πρόγραμμα ακριβώς, είναι κινητή γρήγορη, πολύ γρήγορη, και έχετε στο σπίτι μεγάλες ταχύτητες χωρίς την οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε όρους, προϋποθέσεις. Δεν χρειάζεται σκάψιμο, οπτική ίνα δηλαδή, μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Υπάρχει και ένας χάρτης να δείτε αν σας καλύπτουν αυτές οι ταχύτητες στην περιοχή σας. Όταν ακούτε...

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω.
1: Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Εδώ ο Παναγιώτης μου στείλε το πρωί μήνυμα, το είδα τώρα. Ύψος Πέτρου Ράλι έχει ατύχημα έξοδος για Νίκαια και εκεί είχε ατύχημα το πρωί. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να επηρεάζει. Ελπίζω όλοι να είναι καλά. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη.

0: Και υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις που εντάξει, είναι δύσκολο να τις διαχειριστείς. Θα πρέπει να τις διαχειριστούν άλλοι βέβαια στο πρακτικό τους μέρος. Υπάρχει μια είδηση για μια οικογένεια στους Αγίους Αναργύρους, τα τρία παιδιά παραμελημένα σε άθλια κατάσταση τα βρήκανε μετά από αυτά στο Περιστέρι, γιατί είχαμε και προηγούμενη περίπτωση πριν από λίγες ημέρες. Και τα μεταφέρανε στο Παίδων Αγία Σοφία τα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακόπου, που είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Και προσέξτε τι λέει ο άνθρωπος τώρα, για να δούμε τώρα επί του πεδίου τι γίνεται. Καλό είναι να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν όμως. Τι γίνεται επί του πεδίου και πού είναι το κοινωνικό κράτος. Όπως λέει λοιπόν ο κ. Γιαννάκος, τα παιδιά δεν είναι τα μοναδικά που πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Και πηγαίνουν στα νοσοκομεία χωρίς να έχουν κάτι. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δομές για αυτά τα παιδιά. Προνοιακές δομές δηλαδή. Οπότε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι παρκαρισμένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα για να τα φιλοξενήσει. Παιδιά παραμελημένα που έχουν ανάγκη αποστήριξη σε ένα νοσοκομείο που τα στηρίζουν βέβαια οι εργαζόμενοι, αλλά τι να σου κάνουν και αυτοί οι ελάχιστοι μέσα στα πολλά που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και δεν είναι και η δουλειά τους, θέλει ειδικούς να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Υπ' αυτές τις συνθήκες, είπε, τα παιδιά στερούνται βασικές ανάγκες ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε ούτε σχολεία, ούτε φροντιστήρια, ούτε δραστηριότητες. Και το περιβάλλον αυτό, είπε ο κ. Γιαννακός, οδηγεί ακόμη και σε ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς χωρίς ευθύνη των παιδιών.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και δεν είναι τα μοναδικά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι ωραία η λέξη παρκαρισμένα τώρα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά αφημένα, ας πούμε, μέσα στα νοσοκομεία. Στην ουσία παρατημένα. Και μεγαλώνουν υπ' αυτές τις συνθήκες επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές. Αυτά είναι τα βασικά μιας κοινωνίας. Που πρέπει, είναι τα πρώτα που πρέπει να χτίσει. Πυλώνες μιας κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Θα σας αφήσουμε με Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης θα γράψετε δίπλα. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Δεν θα σας αφήσουμε ακόμα. Θα σας δώσουμε και ένα μίλητο Πασχαλίδη σε λίγο.

0: ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
1: Είπαμε για θέατρο Πέτρας, πάμε τώρα απέναντι. Πάμε θέατρο Βράχων. Μίλητος Πασχαλίδης, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του το Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301 με την καλημέρα μας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
13: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
14: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη,
17: πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
16: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
17: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
16: Κυνηγητό παραλίας.
17: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
16: Βαρελάκια στην άμμο.
17: Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
16: Και είναι και αδιάβροχο.
17: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
18: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα του Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Το ανωδικό ρεύμα είναι ακινητοποιημένο από το ύψος της σειράς οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ το καθοδικό ρεύμα παρουσιάζει προβλήματα από την Αττική οδό προς την Ιερά οδό. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέχρι το Δαφνί λόγω σύγκρουσης. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Δημοκρατών φαίνεται να έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεση του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, φέρονται να του είπαν. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μια ακόμη ευκαιρία. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Το φόβο είχε σκορπίσει στα βορείς για η συμμορία που εκβίαζε πολίτες για να παίρνει τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Οι 6 συλληφθέντες, όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα του ελληνικού FBI, ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας από την Κρήτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Πετρούπολη. 49χρονη οδηγός παρέσυρε 36χρονο πεζό, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

0: Ροκ ψυχεδέλεια εδώ στον Δίης 101,3, υπέροχη Jefferson Airplane και η πιο ωραία υποδοχή που μπορώ να σας έχω έτσι για να δώσουμε μια δυναμική σε αυτή την Τρίτη 19 του Μάη. Πότε είχαμε Πρωτομαγιά, πότε φτάσαμε εδώ. Έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος συστέλλεται αυτή την περίοδο, μικραίνει, μας γλιστράει πανηγυρικά μέσα από τα χέρια, τόνου μας λίγο, τουλάχιστον να μπορούμε ένα μέρος αυτού του χρόνου να το έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλλώνη εδώ στην παρέα σας και θα παραμείνουμε ως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: στον 1,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καινούργια και διαχρονικά εδώ στον Δίεση 101,3 και είναι και το τραγούδι ύμνος, από ενοχοποιεί τον άνθρωπο, γιατί αυτοί που είναι να πούν θα πούν έτσι και αλλιώς, είτε κάνεις είτε δεν κάνεις, όπως λέμε.

0: Πόση τρυφερότητα σε αυτούς τους στίχους που έχει γράψει ο Γιάννης Κότσιρας. 30 χρόνια στη δισκογραφία, γιορτάζει φέτος 8 και 9 του Ιούνιου. Δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων και οι δύο sold out. Εμείς δώσαμε για την πρώτη sold out συναυλή, έχουμε τώρα και για τη δεύτερη. Έτσι να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Προσωπικά έχω για το Θέατρο Βράχων, αλλά για άλλους καλλιτέχνες αγαπημένους. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ενώνουν δυνάμεις. Είναι δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και θέλω πραγματικά να δω πόσο ένας θα μπει μέσα στα τραγούδια του άλλου. Πέντε διπλές προσκλήσεις σας έχω για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό στο 54301. Υπομονή και δίεση βλέπω στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Γενικότερα υπήρχε κάποιο τροχαίο. Οι άνθρωποι να είναι καλά και σε έχει και κίνηση. Προς Πειραιά σημειωτών θα πάτε από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τα Σεπόλια. Στο ρεύμα εξόδου από λεωφόρο Αθηνών ως Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση και στο δάσος Χαϊδαρίου ως το Δαφνί. Εκεί στη λεωφόρο Αθηνών είχαμε και εκεί σύγκρουση οχημάτων. Η συγκρού είναι ψηλά από τον Άγιο Σώστη. Τσουκουτσούκου δηλαδή θα πάτε μέχρι το Σύνταγμα γιατί είναι κολλημένη και η Αμαλίας. Για να δω και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εκδίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
10: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία.

0: το χάσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο Εκπτικό Χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτό το destination κρατήστε το, γιατί έχει να κάνει με τον προορισμό μας. Να έχουμε έναν προορισμό σε αυτή τη ζωή. Είναι ο Δίες 100,3 στην παρέα σας. Θα πρέπει να μιλήσω λίγο σε προσωπικό επίπεδο, γιατί χρόνια τώρα με λιδωρούν που έχω ένα στυλό συνέχεια στο χέρι και σημειώνω πράγματα. Έχω τα χαρτιά μου, έχω τα πάντα. Και έρχεται μία Νορβηγίδα τώρα, νευροεπιστήμονας, να έρθει και να με επιβεβαιώσει. Χρειάστηκε 20 χρόνια προκειμένου να αποδείξει ότι το να γράφεις με το χέρι στο χαρτί πάνω αλλάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπους που η πληκτρολόγηση σε έναν υπολογιστή δεν μπορεί να το κάνει. Το όνομά της είναι Audrey Van Den Meer. Έχει ένα εργαστήριο έρευνα στο Trondheim και προσέξτε τώρα πώς τα απέδειξε αυτό. Στρατολόγησε 36 φοιτητές πανεπιστημίου, τοποθέτησε 256 αισθητήρες στο κεφάλι του καθενός να καταγράψει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Κάθε 5 δευτερόλεπτα εμφανιζόταν μία λέξη. Κάθε φορά που χρησιμοποιούσαν στυλό για να το καταγράψουν, ο εγκέφαλος φωτιζόταν παντού. Για τη μνήμη, αισθητήρες, τα πάντα όλα. Κωδικοποιούσε τη νέα πληροφορία. Όλο το σύστημα επικοινωνούσε. Αυτό κατέρεε μόλις ένας φοιτητής πληκτρολογούσε τη λέξη. Μέσω πληκτρολογίου. Δηλαδή το έκανε αλλιώς. Ίδια λέξη, ίδιος εγκέφαλος, ίδιος άνθρωπος. Δύο τελώς διαφορετικές νευρολογικές καταστάσεις. Οπότε παρακαλώ πολύ το στυλό και να γράφετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
2: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι τρόπο του Παπαζό. Ακούσαμε τον Ακύλα στο ατελιέ. Έχει ξεκινήσει απορισμένο τώρα και αποδόμηση το Ακύλα και είναι κρίμα, διότι είναι ένα ταλαντούχο παιδί που πραγματικά έκανε και περισσότερα από όσα μπορούσε στη Eurovision. Αυτή την αποκαθήλωση είναι που δεν αντέχω όταν κάτι δεν πάει όπως θέλαμε. Καλημερίζω, καλωσορίζω τους νέους στην παρέα. Αν έχουμε και κριτικούς, οι λάτρεις της Κρήτης, θέλω παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Λιράρη Κώστα Μουντάκη και με αυτή την αφορμή στήθηκε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση στο Παλάς με αφήγηση από τον ηθοποιό Μιχάλη Αεράκη και επισκηνής καλλιτέχνες όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Αμόλης, ο Δημήτρης Αποστολάκης, η Μαρία Σουλτάτου, Μιχάλης Τζουγανάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης. Έχουν μαζί τους τη χορευτική ομάδα του Λογογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Μουντάκη στο όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Έχω προσκλήσεις.

0: Είναι η Μαρίνα Σπανού, γνήσια διασική ερμηνεία και στις 28 του Μάη θα βρίσκεται εκεί στη Διονυσία Αεροπαγίδου, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, να τραγουδάει και να γίνεται όλος αυτός ο ωραίος χαμός γύρω της. Σας είπα πριν για αυτή την παράσταση στο Θέατρο Παλάς, δεν σας είπα και ποτέ, ναι. Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάζεται στο ακριβώς ώρα θα μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Εσείς τώρα, αν έχετε λόγω άγχους και στρες, διάφορες άφθες, να ξέρετε ότι ο οδοντίατρος θα σας προτείνει Εξαλέν. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα, ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας. Εξαλέν, λοιπόν, πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φαίνεται να έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεσή του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μία ακόμη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ, στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αναφέρει η Καθημερινή. Το φόβο είχε σκορπίσει στα Βορίζια, η συμμορία που εκβίαζε πολίτες για να παίρνει τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Οι 6 συλληφθέντες, όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα του ελληνικού FBI, ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας από την Κρήτη. Την προσοχή των πολιτών για παραπλανητικά μηνύματα που αφορούν δήθεν κλήσεις της τροχέας εφιστά η ελληνική αστυνομία μέσω ανάρτησής της στα social media. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν ποτέ οποιοδήποτε link και να μην δίνουν κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσχυρης καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr. The heart is a blue.

0: Είμαστε καλά και είναι και όμορφη η μέρα η σημερινή. Πολύ καλά τα λένε YouTube, είπαμε, ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Είμαστε καλά καταρχάς από σκόνη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο πολύ μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου, που δεν το νιώθουμε εδώ στο γκρίσο ζέστη. Έχουμε άλλο θερμοστάτη, θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Πέμπτη Παρασκευή είδα ότι θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου και μαζί με τις θερμοκρασίες που ανεβαίνουν έχουμε και την υγρασία. Αυτή είναι που μας ταλαιπωρεί περισσότερο. Λοιπόν, καλημέρα να ευχηθώ να υπάρχει, να σας ακολουθεί στα δύσκολα της ημέρας. Πάνω σε Γνατιάδη σε εφηγαλώνει εδώ το περάκι σας από το στούντιο του Δίες 101,3.
1: Όταν ακούτε

0: Χρειαζόμαστε τα νέα φτερά. Και το τραγούδι μιλά βεβαίως για αυτά τα σταυροδρόμια όπου ενδεχομένως χρειάζεται να ξεκινήσουμε τη ζωή μας από την αρχή. Είμαι και σίγουρη ότι θα ακουστεί πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι εκεί στο θέατρο Βράχων, στην ωραία συνάντηση του Νίκου Πορτοκάλλογλου με την Άλκη τη Πρωτοψάλτη, δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες που έχουν βαθύσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Ωραία ένωση τραγουδιών θα είναι αυτή και σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι για τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Πρωτοψάλτη Πορτοκάλλογλου, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Πάμε να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και το μεγάλο θέμα εκεί στην Εθνική. Βλέπω ότι λίγο τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί. Τα συναντήσατε σημειωτών από τη λεωφόρο Αθηνών ουσιαστικά στο ρεύμα εξόδου μέχρι να φτάσετε στην Αχαρνών. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο και ο κόμβος μεταμόρφωση. Να δούμε παραλιακά. Όχι, εντάξει είναι τα πράγματα. Και υπάρχει ένα θεματάκι στην λεωφόρο Αθηνών μετά το Δαφνί μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά.
1: Είμαι ο Χρήστος Θηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Πόσο πολύ
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
22: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
21: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι το τραγούδι που στη μνήμη μας συνδέθηκε με δύσκολες καταστάσεις και μνήμες. Δεν λείπει από καμία συναυλία, να ξέρετε, το Σοκράτη Μάλαμα. Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Ιουνίου θα το διοπιστώσετε η δυσόμωση στο Θέατρο Πέτρας. Εκεί θα τραγουδηθεί πάρα πολύ δυνατά για να παρακολουθούμε και τα προσεχώς πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης ο Σοκράτης Μάλαμας. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όσοι περάσετε από την πλατεία Συντάγματος θα δείτε το σχετικό περίπτερο που έχει στηθεί πίσω ακριβώς από το πώς το λέμε, το συντριβάνι, ναι, ξέχασα πώς το λέμε, αλίμονό μου. Εκεί θα υπάρχει και ενημερωτικό υλικό, σταθείτε λίγο. Χθες μάλιστα είχαν και μια ξεχωριστή εκδήλωση με ποντιακές λίρες. Εδώ με τα ωραία της Nova, για σένα που θέλεις να κερδίσεις παντού, απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, World και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και περισσότερα στο nova.gr.
1: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
2: Στάθης Τρογώσης.
3: Κάποτε ήσουν πληγωμένη. Βιαστικό πουλί.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Νοσταλγός του rock and roll.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ψάχνουμε για να καθαρίσουμε τον κόσμο, το λέει. Να ξέρετε ότι σε ένα βαθμό λίγο ο κόσμος μας φαίνεται καλύτερος μέσα από μια ωραία ταινία. Το λέω γιατί χθες βρέθηκα στον κινηματογράφο και είδα την ισπανική ταινία Μάλαγα και πραγματικά θαύμασα. Γιατί οι άνθρωποι είναι, πώς να το πω, απίστευτοι στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν ταινίες, καρώνουν ταινίες, πολύ γλυκιά ταινία, τρυφερή, με χιούμορ, δείχνει την ιστορία μιας ηλικιωμένης που η κόρη της πουλάει το σπίτι της μαμάς της για να μπορέσει εκείνη να ζήσει καλύτερα στη Μαδρίτη, την πηγαίνει σε έναν οίκο ευγυρίας και από εκεί και πέρα όλα αλλάζουν, γιατί η ίδια ξεκινά τη ζωή της από την αρχή, σιγά σιγά ξαναμπαίνει τα πράγματά της, ξαναμπαίνει στο σπίτι μέχρι να πουληθεί, δεν μαθαίνουμε μέχρι το τέλος τελικά αν πουλήθηκε ή όχι. Πραγματικά όπως τη δείτε να την επιλέξετε, είναι μία από τις πολύ ωραίες ταινίες που θα σας κάνουν να περάσετε και όμορφα και να βγείτε και με μία γλύκα, αν θέλετε, μέσα από τον κινηματογράφο. Πάμε να μιλήσουμε για αρώματα που μας θυμίζουν αμέσως Ελλάδα. Είναι η δροσιά του Αιγαίου στην Καλντέρα, η γλυκιά μυρωδιά από το γιασεμί στο χωριό και το ζουμερό ροδάκινο που μοσχοβολάει στον κάμπο. Το ρολ, η μάρκα που βρίσκεται εδώ και 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια, κλείνει όλη αυτή την αίσθηση στα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά. Ρολ Καλντέρα, ρολ χωριό και ρολ κάμπο. Έτσι θα τα βρείτε. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Aroma Seal, η αυθεντική φρεσκάδα κλειδώνει στις ίνες των ρούχων σας για σύγκριτη διάρκεια. Ξεχάστε λοιπόν ότι ξέρετε. Κλείστε τα μάτια και αφήστε το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ να σας ταξιδέψει.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μοναδική Ελένη Βιτάλη, την ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3 και ειλικρινά απορώ τι γίνεται εκεί στα Βορίζια. Είναι ο αέρας, είναι κάτι. Είχαμε τις συλλήψεις τώρα, τα καλύτερα παιδιά εκεί στα Βορίζια. Μια ολόκληρη οικογένεια εκβίαζε, έπαιρνε τα χωράφια, τα καταπετούσε. Με αυτά έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Έκανε και ζημιές όσους δεν δέχονταν να τα παραχωρήσουν. Χαμούλης βλέπω. Αλλά να ξέρετε, τέτοιοι άνθρωποι κυλιδώνουν μεν την Κρήτη, αλλά δεν χαρακτηρίζουν όλο το νησί. Και αυτό πρέπει να κρατάμε και να μένουμε και στους καλούς κριτικούς. Ένας εξ αυτών, ο Κώστας Μουντάκης, συμπληρώνεται 100 χρόνια από την γέννησή του. Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά στο Παλάς τη Δευτέρα 25 Μαΐου, γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και αυθεντική κριτική μουσική. Μεγάλη γιορτή αφιέρωμα λοιπόν σε αυτό το σπουδαίο λιράρι. Με καλλιτέχνες όπως ο Μιλτός Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Αμόλης, ο Δημήτρης Αποστολάκης, η Μαρία Σουλτάτου, ο Νίκος Στρατάκης, ο Μιχάλης Τζουγανάκης και μαζί τους χορευτική ομάδα του Λογογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Η αφήγηση του ηθοποιού Μιχάλη Αράκη επίσης, για να μας πει την ιστορία του Κώστα Μουντάκη. Δίες θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Μουντάκης, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό, στο 54301.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Είναι 5 διπλές προσκλήσεις που διεκδικείτε. Θα τις κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς μένετε Δίες. Εδώ έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι.
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
14: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
15: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φαίνεται να έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεση του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μία ακόμη ευκαιρία. Στον Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ 2005, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αναφέρει η Καθημερινή. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της ενψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει αρμόδια εισαγγελέας. Το φόβο είχε σκορπίσει στα Βορείς για η συμμορία που εκβίαζε πολίτες για να παίρνει τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Οι 6 συλληφθέντες, όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα του ελληνικού FBI, ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας από την Κρήτη. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας στα βόρεια, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Γαλώνει για τη συνέχεια.

Είναι το συγκρότημα των Verve εδώ στον Δίεση 101,3. Να πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1962 ήταν που είπε η Marilyn Monroe, τραγούδισε αισθησιακά το περίφημο τραγούδι γενεθλίων, έτσι προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι, γιατί και κάτι τι είχαν μεταξύ τους, είχαν και ένα φλερτάκι εκεί στο πάρτι γενεθλίων του με αυτό το μακρύ και διάφανο φόρεμα που όλα τα άφηνε να φαίνονται. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δίεση 101,3, Πάνος Γνατιάδης, Έφη Γαλώνη, εδώ τα δυο μας, είμαστε στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη. Όταν

0: Είναι ο Βασίλης Κουλάς. Να αποφτάσαμε με έναν πολύ ωραίο τρόπο στην Κρήτη. Και θυμίζω ότι η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλάς. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τον Κώστα Μουντάκη. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Έτσι, σπουδαίοι καλλιτέχνες εκεί θα τον τιμήσουν, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Νίκος Στρατάκης, Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και πολλοί ακόμη. Θα έχουν μαζί τους και τη χορευτική ομάδα του Λεωγραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες, οπότε θα είναι ένα σπουδαίο ταξίδι όλο αυτό στην Κρήτη. Με αφηγητή τον Μιχάλη Αεράκη. Δίε συγγράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Μουντάκης, αυτό θέλω να γράψετε, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301. Χθες, να ξέρετε, πέρασε και ένας αστεροειδής σχετικά κοντά, σε απόσταση λέει περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες γεωσύγχρονοι δορυφόροι που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και μετεωρολογικών προβλέψεων. Είχε και μέγεθος περίπου ως 1-2 σχολικά λεωφορεία. Εντάξει, δεν κινδυνέψαμε, αλλά έχουμε γενικότερα επισκέψεις πολλές από τους αστεροειδείς. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, για σένα που περιμένεις πώς και πώς να έρθει η οπτική είναι, αλλά δεν έρχεται, μπορείς να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Και αυτά κάνει Νόβα με τα προγράμματα Nova 5G Home Internet. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Νόβα που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: 50 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο ιδανικός κόσμος, όπως τον οραματίστηκε ο Τζον Λένον, να ξέρετε ότι έρχονται σύντομα ταινίες, μία για το κάθε μέλος των Beatles, που το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Έτσι, για να παραμείνω λίγο και στα μουσικά, στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έπεσα πάνω σε μία φωτογραφία, σε ένα λογαριασμό στο Twitter, στο Rock History, για το γεγονός ότι το 2026 μας έδωσε μία φωτογραφία του 75χρονου Phil Collins και του 89χρονου Rod Stewart μαζί. Και είναι πραγματικά ωραία. Έχει κινητικά προβλήματα ο Phil Collins, όρθιος όμως ο άνθρωπος, να είναι καλά όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Η δε κόρη, Lily Collins, βρίσκεται στις Μυκόνους. Εκεί γυρίζεται το νέο Emily in Paris. Και ευτυχώς είναι στο σωστό νησί, ενώ το νησί το κοσμικό που έχει συνηθίσει τον πολύ τον κόσμο και τον υπερτουρισμό, γιατί αν πήγαινε πουθενά αλλού θα καταστρεφόταν νομίζω και άλλο μέρος.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ. Βράδυ.

0: Είναι από τα τραγούδια εκείνα στα οποία αφήνεσαι να σε παρασύρουν, έτσι νιώθεις ότι μέσα σε όλο αυτό το τραγούδι ταυτίζεσαι με κάθε λέξη, με κάθε τι που σου λέει, κάθε μήνυμα που στέλνει. Είναι ο Δίες, η πάντα στην παρέα σας, είναι και η στιγμή που σιγά σιγά σας αφήνουμε και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ τις τελευταίες σας συμμετοχές για άλλη στην Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλο και αυτή την πολύ ωραία συναυλία που έχουν σκαρώσει και στο Θέατρο Βράχων, στα ωραία ψηλά και δροσερά για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ώρα 9.30 το βράδυ. Δίες και εννοείται Πρωτοψάλτη Πορτοκάλο κλουνή που γράφει το ονοματεπώνυμο. Μην ξεχάσετε και μην ξεχάσετε και το email σας. Και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Και για σένα που περιμένεις οπτική είναι, να ξέρεις ότι υπάρχει λύση και χωρίς οπτική είναι και είναι το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη οπτική είναι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούτε στο nova.gr. Είναι προγράμματα που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Ο Πάνος Ιγνατιάδης έφυγε αλλών, ήμασταν στην παρέα σας. Θα δώσουμε τώρα το μικρόφωνο στην Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έχει δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς ώρα. Θα ακολουθήσει και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για το επόμενο τρίωρο. Να την αγκαλιάσετε όπως πάντα. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αύρα καλοκαιρινή πάντως υπάρχει. Εύχομαι να υπάρχει και αύρα αισιοδοξίας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ήλιον Πλάζ την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την καθημερινή, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί επιχειρησιακό κενό. Παράλληλα, αποφασίστηκε και η αποχώρηση των 4 F-16 που είχαν μετασταθμεύσει στην Πάφο της Κύπρου κατά την έναρξη της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Τη θέση τους αναμένεται επίσης να καλύπτουν αναδιαστήματα ζεύγια αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φαίνεται να έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεσή του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μια ακόμη ευκαιρία. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ζητάει αρμόδια εισαγγελέας. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Εντάξει, τώρα να πούμε την αλήθεια, έχουμε κι εμείς παράπονα από τη ζωή μας, αλλά τι να πει και αυτός ο Κινέζος. Με τους μουσαφιρέους συνέχεια, δεν παίρνει ανάσα. Δηλαδή είναι τέσσερις μέρες που έφυγε ο Αμερικανός, δεν πρόλαβε να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να καθαρίσει, να σβεστώσει. Τσουκ, σήμερα ο Ρώσος είναι σαν το συγγενή που έχει ένα εξοχικό στη θάλασσα κοντά και το έχει σκυλομετανιώσει, γιατί κάθε καλοκαίρι όλοι οι υπόλοιποι βρίσκουν λόγο να τον θυμηθούν και να τον επισκεφτούν, κάπως έτσι με τη μία επίσκεψη και μετά την άλλη αναδεικνύεται η μεγάλη δύναμη αυτού του κόσμου. Έτσι φτάσαμε στη 19η του Μαΐου. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Εδώ θα είμαστε και εμείς παρέα σας μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου στο μικρόφωνο.

0: Δίεση 101,3 πάντα στα ραδιόφωνα. Ο Γιάννης Κότσιρας εδώ. 8 και 9 Ιουνίου, οι δύο sold out συναυλίες του στο Θέατρο Βράχων. Δευτέρα και Τρίτη. Την επόμενη Δευτέρα από τον Γιάννη Κότσιρα εκεί, στο ίδιο θέατρο, θα βρίσκονται ο Νίκος Πρωτοκάλογλου και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και αναρωτιέμαι αν θέλετε κι εσείς νωρίς να ξεκινήσουμε με προσκλήσεις για αυτήν τη συναυλία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη αυτή η σύμπραξη. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς θα βγάλουν πρόγραμμα τρίωρο με τόσα τραγούδια που ο καθένας τους έχει και τι ωραίες συμπράξεις επί σκηνής θα δούμε. Γράφετε δίεση, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε το mail σας, γράφετε και Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου και όλο αυτό το μήνυμα στο 54301 το στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε. Και πάμε για την αντιλιακή μας προστασία, ενώ εσείς στέλνετε τη σημερινή μετοχές σας, η σειρά mineral αντιλιακών Ηλιοδόρ της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Yes, he.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έτσι είναι, πως περνάς από την πλεονεξία σε αυτό που δεν έχεις τίποτα και μετά ευχαριστιέσαι που ξυπνάς ένα πρωί και διαβάζεις για την πρόταση της εισαγγελέα πρωτοδικών να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο πλαίσιο της δουλειάς τους ενεπλάκησαν στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβε και παίρνεις μια ανάσα. Παίρνεις μια ανάσα μόνο και μόνο γιατί υπάρχει αυτή η είδηση, γιατί υπάρχει αυτή η εισαγγελική πρόταση που αφορά το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο δια παραλήψεως. Δηλαδή, κοντολογής λέει ότι είχαν νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την προστασία της Κυριακής Γρίβα ο καθένας από τον τομέα του. Είναι ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος, είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, είναι η επόπτρια του αστυνομικού τμήματος και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης και δεν το έκαναν. Αφήνοντας αβοήθητο ένα πρόσωπο. Και βέβαια, όλο αυτό είναι η αρχή. Γιατί η συνέχεια έχει, έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα μελετήσει την πρόταση και θα εκδώσει το τελικό βούλευμα και πολλά ακόμη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Αυτά λοιπόν στο μεσημέρι της 19ης του Μάη του 26 εδώ στον Διέση 101,3 στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας απολαμβάνουμε μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ακούσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογο αυτό το ποσοστά τον Νίκο Πορτοκάλογλου πριν. Θυμίζω λοιπόν για εσάς που τώρα μόλις ήρθατε στην ακρόαση ότι αυτό το μεσημέρι διεκδικείται προσκλήση για τη συναυλία του με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη οπωσδήποτε και το email σας χρειαζόμαστε. Και εδώ η Μετάλλικα χόρτασε η πόλη, η χώρα χόρτασε αυτό το καλοκαίρι, αλλά τώρα σε κάποιες περιπτώσεις όπως τον Μετάλλικα δεν κρατάει και πάρα πολύ ο κορεσμός, οπότε εδώ είμαστε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτράγω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αυτά last year. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα τώρα να πούμε την αλήθεια, μάθαμε για τα άμεσα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν αυτή την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα άπαντες καθημερινά στους δρόμους, αλλά τίποτα από όλα αυτά, με εξαίρεση τους τροχονόμους που εμείς που ανεβοκατεβαίνουμε την Κηφισία τους βλέπουμε, είναι η αλήθεια, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Σε άλλες χώρες έχουμε ήδη άλλου είδους μέτρα. Για παράδειγμα, βλέπω στο Παρίσι το μέτρο εκείνο σύμφωνα με το οποίο τις ώρες αιχμής η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από οχήματα τα οποία μεταφέρουν τουλάχιστον 2 άτομα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να οδηγείς να είσαι μόνη στο αυτοκίνητο και να χρησιμοποιείς τη συγκεκριμένη λωρίδα. Σε περίπτωση που έχεις και επιβάτες, okay. Επίσης από ταξί χρησιμοποιούνται, από μέσα μαζικής μεταφοράς, από οχήματα χαμηλών εκπομπών, και αν εσύ οδηγείς μόνος και επιχειρήσεις να μπεις σε αυτή τη λωρίδα, έχεις 135 ευρώ πρόστιμο και καλά να είσαι να μην το επιχειρήσεις ξανά. Λέω για το Παρίσι, αλλά είναι ήδη μέτρο το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

0: Εκεί στα Νότια Προάστια πάντως, για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά μετά τα μέσα Απριλίου που έχουμε το ίδιο αυτό, το ίδιο φαινόμενο. Ακολουθούν τη μύτη τους, η οποία ενοχλείται πάρα πολύ από οσμή αέριο. Από το πρωί λοιπόν είναι ένα θέμα στα Νότια Προάστια αυτό. Περιοχές όπως Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο, Πειραιάς, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, αλλά και πιο κεντρικά, Νέος Κόσμος και Καλλιθέα. Από αυτές τις περιοχές έγιναν σχετικές αναφορές από τους κατοίκους και στην πυροσβεστική. Διαβάζω το News 24/7, είναι και άλλα site όμως που το έχουν. Προσώρας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο, δεν εστάλησαν συνεργεία για ελέγχους, επειδή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει και υπήρξε νωρίτερα μετά το περιστατικό του Απριλίου, έτσι ένα πιο έντονο ψάξιμο να δουν τι γίνεται, να βρουν πιθανές αιτίες. Είναι, λέει, είτε διερχόμενα πλοία, οσμές που μεταφέρονται από τη θάλασσα, ή είναι μετεωρολογικό φαινόμενο, αυτό το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αντιστροφής που εγκλωβίζει βιομηχανικούς ρήπους ή οσμές χαμηλά στην ατμόσφαιρα, οπότε να μην παθαίνουμε πανικό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και πάμε τώρα στον Πάνο Μουζουράκη. 15 Ιουνίου θα είναι στην Τεχνόπολη μαζί με τον Μανώλη Φάμελο, μαζί και με τους Γκατζο Ντύλο, και θα είστε εκεί με 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς για να τους απολαύσετε. Οπότε δίεση, ονοματεπώνυμο, το mail σας και Μουζουράκη στο 54301.
1: Η νέο δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε στην σειρά της Φαρμασέπτη για την αντιλιακή μας προστασία. Η σειρά Ηλιοντόρ, η οποία διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες, με πολύ αγαπημένο το νέο Ηλιοντόρ Mineral Sun Stick, που είναι πανεύκολο, το έχεις μαζί σου, το χρησιμοποιείς και στο δρόμο.

0: Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνέγερμο στα νότια προάστια λόγω έντονης μυρωδιάς αερίου. Εκενώνονται σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο, αλλά και επιχειρήσεις για προληπτικούς λόγους. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράς, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, αποφασίστηκε και η αποχώρηση των 4 F-16 που είχαν μετασταθμεύσει στην Πάφο της Κύπρου κατά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών από ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας. Δεν θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Επικαλείται νομολογία που απαγορεύει στον εισαγγελέα να παρέχει απαντήσεις για δικαιοδοτική κρίση. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η αρμόδια εισαγγελέας. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα θεύεις και γυρίζεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Για πείτε τώρα εσείς πώς καταφέραμε μέσα σε 10 λεπτά από το ναι μυρίζει έντονα στα νότια προάστια και ναι η μυρωδιά φτάνει μέχρι την Καλυθέα και τον Νεοκόσμο, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αντιστροφής, πώς φτάσαμε σε 10 λεπτά μέσα στην εκένωση σχολείων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο, αλλά και επιχειρήσεων για προληπτικούς λόγους, αλλά και πάλι. Λοιπόν, να το θέμα που παρακολουθούμε αυτό το μεσημέρι και αφορά τις αναφορές γεωσμία αερίου στα νότια προάστια, αλλά και σε πιο κεντρικές περιοχές. Καλό μας μεσημέρι ξανά, καλώς σας βρίσκουμε. 2 και 8 λεπτά είναι το μεσημέρι της Τρίτης μας, της 19ης του Μαΐου, κοινοδίεση 101,3, τα ένδοχνο ραδιόφωνα της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα μέχρι τις 4 δε, παρέα σας. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, μαζί μας και τα μίνεραλ αντιλιακά της σειράς Ηλιοντόρ της Pharmacept, με πατέντα εύρεση τεχνία Zinc Mineral Formula, με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου που προσφέρουν υψηλή προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light. Όταν ακούτε

0: Εντάξει, καλό είναι να μην τα τραγουδάμε αυτά, ούτε καν να τα τραγουδάμε αυτό το μεσημέρι στην πόλη μας. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, επειδή παρακολουθώ όλη αυτή την ώρα ό,τι βγάζουν τα site σχετικό με αυτή τη μυρωδιά του αερίου στην πόλη που ξεκίνησε από τα νότια και τώρα πια μυρίζει μέχρι και τους αμπελόκηπους, και διαβάζω και τη συνέντευξη του δημάρχου της Νέας Σμύρνης στο CNN Greece, που τα βάζει τα πράγματα έτσι σε μια ψυχραιμή βάση, και θα σας τα μεταφέρω. Πριν θέλω να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε συμμετοχές, θα σας πάω τώρα στον Ιούνιο, είμαστε ένα μήνα μπροστά, γιατί μπορούμε, για τον Πάνο Μουζουράκη που θα κάνει τη δική του συναυλία στην Τεχνόπολη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα έχει μαζί του Μανώλη Φάμελο και Γκάτζο Ντίλο. Επειδή σήμερα έχουμε τη δυνατότητα για 5 διπλές προσκλήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να τις διεκδικείτε γράφοντας δίεση το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Μουζουράκης όλο το μήνυμα στο 54301. Τώρα, τι είπε ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης στο CNN Greece, ότι έχει κανένα δίωρο που μυρίζει πολύ έντονα, ότι επικοινώνησαν μεταξύ τους οι δημοτικές αρχές των νοτιών προαστίων και επιβεβαίωσαν μυρίζουμε. Κάπως έτσι. Μετά απευθύνθηκαν στο 112 και στην ηγεσία της πολιτικής προστασίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι έγιναν και δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει διαρροή αερίου, δεν υπάρχει φόβος δηλαδή. Κρατάμε αυτό, και ότι η εκένωση των σχολείων έγινε προαιρετικά και προληπτικά, με την έννοια ότι τα παιδιά να αισθάνονται καλύτερα πηγαίνοντας στο σπίτι τους και να μην αισθάνονται την ανασφάλεια το ότι είναι μακριά από τους δικούς τους, σε περιπτώσεις βεβαίως που γινόταν αυτό.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Στους δρόμους τώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς άξονες, και έχουμε ήδη το μποτιλιάρισμα της μεταμόρφωσης πολύ χαμηλής, πολύ μικρής έκτασης προς ώρας, και τα γνωστά του κέντρου με τη Βασιλή Σοφία στο Σύνταγμα, με τη Σταδίου και την Βασιλέως Κωνσταντίου καθοδικά.

0: Εστίαση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Θίεση 101,3. Ο Θίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Διέση 101,3.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, ναι.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
15: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο.
17: τεχνοραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η φωνή, η εκτέλεση που απολαμβάνουμε 24 ολόκληρα χρόνια σε αυτό το τραγούδι που είναι αδυναμία νομίζω πολλών από εμάς, είναι η εκτέλεση του πρώτου του ντέμου. Το προσπάθησε, το ξανατραγούδισε, αλλά τελικά προκρίθηκε από τον ίδιο να κρατηθεί το αρχικό ντέμο για να κυκλοφορήσει το τελικό σίγκλ, γιατί θεώρησε ότι δεν κατάφερε εντωμεταξύ να ξαναπιάσει και να ξαναδώσει αυτό το συναίσθημα, αλλά και την απόγνωση του πρώτου ντέμο από το Robbie Williams. Όλα αυτά, 2 και 34 λεπτά, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πριν να πάμε για αποτοξίνωση, γιατί θα πάμε τώρα, θέλω να σας πω ότι σήμερα διεκδικείται μεταξύ άλλων προσκλήσεις και για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την κοινή του συναυλία στο Βράχων στις 15 Ιουνίου. Οπότε γράφετε Δίεση το ονοματεπώνυμό σας, ένα από τα δύο ονόματα οπωσδήποτε, και το mail σας, και όλο μαζί το στέλνετε στο 54301 κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε τώρα να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας. Πότε καταλαβαίνουμε ότι ο καημένος ο οργανισμός μας έχει ταλαιπωρηθεί και χρειάζεται αποτοξίνωση? Όταν νιώθεις αυτό το πρίξιμο, τη βαριά αίσθηση. Λοιπόν, S-Detox από τη Superfoods, αυτή είναι η λύση, είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών, βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα μέσα σε 6 μέρες.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
2: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πούμε μάτω. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η ομορφιά να εκδικηθεί και ο μετεωρολόγος της καρδιάς μας, που δεν είναι άλλος από τον πιο ψύχρεμο μετεωρολόγο που έχουμε στη χώρα, τον κύριο Κολυδά, να ηρεμήσει εμάς που δεν αντέχουμε στην ιδέα των 30 βαθμών Κελσίων σε αυτή την πόλη που θα πιάσει και φέτος, εννοείται, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το 30 από ένα σημείο και μετά θα είναι σχεδόν ανακουφιστικό. Λοιπόν, εχθές λέγαμε για το Σούπερ Ελνίνιο, αυτό που περιμένουν οι Αμερικανοί επιστήμονες και μας έχουν τρομάξει κανένα δίμηνο τώρα, και κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Κολυδάς και μας λέει ότι για εμάς εδώ στην Ευρώπη και ειδικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, η επίδραση του Ελνίνιο είναι έμεση, είναι ασθενέστερη, δεν είναι πάντα σταθερή. Παρεμβάλλονται ισχυρότεροι περιφερειακοί παράγοντες, κυκλοφορία στον Ατλαντικό, η Βορειοατλαντική ταλάντωση. Τώρα να σας τα πω όλα αυτά, αλλά φαντάζομαι σαν και εμένα και εσείς δεν θα τα πολύ καταλαβαίνετε. Έχει διάφορα άλλα δικά της η Μεσόγειος κοινός που μπορεί να αποτρέψουν όλα αυτά που μας στέλνει το Ελνίνιο να είναι δικά του. Όχι ότι δεν θα έχουμε δικούς μας καύσωνες, ξηρασίες και τα συναφή, αλλά μπορεί να προκαλούνται από δικά μας φαινόμενα και όχι από το Σούπερ ή το σκέτο Ελνίνιο. Αυτά.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Για να δούμε τι έχει προσθεθεί τώρα στους δρόμους μας. Παραλιακή έχει προσθεθεί από το Ελληνικό μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου.

0: Και εμείς ελευκόζουμε, θα πει κανείς, αλλά έρχονται τα σημαντικά και κυρίως τα τρομακτικά και μας συναντούν κάτι τέτοια μεσημέρια. Σήμερα έχουμε το αέριο. Λοιπόν, για να μην τρομάζουμε, υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου και ότι οι έρευνες συνεχίζονται παρόλα αυτά. Άρα δεν έχουμε αφαιθεί στις μυρωδιές μας. Και υπάρχει, και σε άλλα site το διαβάζω αυτό, η εντολή στο λιμενικό να είναι σε επιφυλακή. Τα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού. Όλα αυτά μετά τις πολλές αναφορές πολιτών από διάφορες τελικά περιοχές για έντονη οσμή αερίου. Ξεκίνησα από τα νότια προάστια της Αττικής και είπαμε φτάνει μέχρι αμπελόκηπους πια. Δίεση 101,3 και λέω να πάμε τώρα σε ένα μέρος με το οποίο έτσι οικία αισθανόμαστε. Όχι, αφήνω το αέριο στην άκρη. Για άλλο λόγο αισθανόμαστε οικία, λόγω σκόνης τώρα. Πάμε στο Κάιρο, αλλά στο Κάιρο της δεκαετίας του 80. Να συναντήσουμε μια οικογένεια με μπόλικα μυστικά και να συναντήσουμε και αγάπες οι οποίες διαρκούν πολύ μετά το σημείο της ρήξης, άρα πολύ βραγαλμένο από τη ζωή. Το μυθιστόρημα «Όσα ξέρω για σένα» του Ερίκ Σακούρ, το οποίο διεκδικείται τριαντίτυπά του δηλαδή. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και βιβλίο και στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Ακούτε δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μέχρι τις 3 ακριβώς, οι συμμετοχές σας, αμέσως μετά κλήρωση, ενημερώνουμε τυχερές και τυχερούς.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου. Οι έρευνες συνεχίζονται, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την έντονη οσμή φυσικού αερίου που εντοπίσεται κυρίως στα νότια προάστια αλλά και σε Πειραιά και κέντρο της Αθήνας. Εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο, επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Δεν υπάρχουν αναφορές για έκτακτα περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στα νοσοκομεία, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Επικαλείται νομολογία που απαγορεύει στον εισαγγελέα να παρέχει απαντήσεις για δικαιοδοτική κρίση. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων και διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της ενψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζήτησε η αρμόδια εισαγγελέας. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα Αμερικά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση

0: ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Που θα ειδείς ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

μέσα σε αυτό που λύσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με

0: υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την

0: ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά

0: ομιλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

Διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Να σου πω.
1: Να κάνει να ρωτήσει. Και τη στάνει. Να ρωτήσει.
0: Σου.